με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753 και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κάνεις ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πως έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop.
1: Και stop πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.
3: Σ'

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Τα περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατόν να τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπορ το έχεις περάσει. Δίπλα μου πόλεμος κρυφός είχε ανάψει.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου. Ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: ζηλεύω.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: άλλος εγώ μισή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: από μένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Λία, καλημέρα Νίκο, Τζουλιάνο, Ρενάλντο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Τόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κογκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη, καλημέρα όπου η γης που μας ακούτε. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, πολλά και ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Συνέντευξη τύπου έδωσε ο κ. Θοδωρής Γαλιατσάτος, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Θα την ακούσετε στο www.voutospress.gr το μεσημέρι που θα αναρτηθεί. Και θα τη δείτε και σε βίντεο στο YouTube, στο Βούτος Γεννησίος.

0: καλησπέρα στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θεοδωρακάτος Άγγελος, μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Κιθάκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ξενοδοχειακού Επιμητρίου Ελλάδος, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Σάγγε, καλησπέρα στα κρατές
0: σου. Τι κάνουμε κύριε Θεοδωρακάτε, 1,5 μήνα ακόμη έχουμε για την τουριστική σεζόν. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, περίπου 1,5.
1: Εντάξει, ένας μήνας και αυτός κουτσός είναι.
0: Και αυτός κουτσός, κουτσοφλέβαρας που λέμε.
1: Κουτσοκτώβριος.
0: Κουτσοκτώβριος ακριβώς, και είναι και αναλόγως και τι,
1: σιγά σιγά ξεκινάνε, κόβονται δρομολόγια, κόβονται επίσης. Μπαίνουμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς όλοι μας, πιστεύω.
0: Διάβασα ένα άρθρο σας που γράψατε, ότι πριν από 70 και πλέον χρόνια η λέξη τουρισμός είχε για την Κεφαλονιά ένα...
1: Δεν ακούω καθόλου.
0: Ναι, με ακούτε τώρα?
1: Ναι.
0: Λέω, είδα ένα άρθρο σας που βγάλατε και λέτε ότι πριν από 70 χρόνια και πλέον η λέξη τουρισμός είχε για την Κεφαλονιά ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και σημασία. Σε τι έχει διορθωθεί ο τουρισμός σήμερα έναντι των παλαιών ετών που ήταν ο τουρισμός στο ξεκίνημά του? Γιατί είσαστε και νέος και τα έχετε παρακολουθήσει και από την οικογένειά σας.
1: Κοιτάξτε, γενικά ήταν ένα άρθρο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ιστορική αναδρομή από τα πρώτα βήματα του τουρισμού στην Κεφαλονιά έως το σήμερα. Το αν έχουν αλλάξει τα πάντα. Καμία σχέση με το πώς ήμασταν πριν 70 χρόνια και πώς είμαστε σήμερα και το πώς θα είμαστε αύριο. Εμένα, εάν κάτι με φοβίζει, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, είναι το πόσο γρήγορα αλλάζουν οι εκτελήσεις, αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει γενικά ο τουρισμός.
0: Είναι και θέμα τεχνολογίας, κύριε Θεόδωρα, κάτι το ξέρετε.
1: Τεχνολογίας, το AI έχει μπει στη ζωή μας πλέον για τα καλά.
0: Σε δευτερόλεπτα έχουμε μάθει τα πάντα. Για τα πάντα.
1: Και μέρα με τη μέρα αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή το πώς δουλεύαμε πριν 3 χρόνια με το πώς δουλεύουμε σήμερα και με το πώς θα δουλεύουμε σε 2 χρόνια είναι κάτι πολύ εντελώς διαφορετικό.
0: Πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η εξέλιξη των τουρίστα στο θέμα της επιλογής του στα μέρη τα οποία θα πάει?
1: Σίγουρα, γιατί η πληροφορία είναι πολύ πιο εύκολη. Οπότε η πληροφορία όταν είναι πάρα πολύ εύκολη, εννοώ ότι είναι πολύ εύκολη.
0: Η καταγραφή των παραπώνων δηλαδή, έτσι.
1: Όχι. Όταν λέω πληροφορία είναι ότι κάθε το άλλο τώρα που σχεδιάζει τις διακοπές του πετάγονται διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Κεφαλονιάς, Κιάτος, Ζάκυνθο. Έχει πολύ εύκολη την πρόσβαση, την πληροφορία πλέον.
0: Και εικόνα.
1: Οπότε,
0: και εικόνα το βασικό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό δηλαδή παραπλανεί, βλέπετε, τον τουρίστα και τον οδηγεί με εικόνα και με ήχο.
1: Όποιος μπορεί να έχει την πιο σωστή εικόνα και να είναι εκεί την κατάλληλη στιγμή, θα πουλήσει. Άμα φάνει Κεφαλονιά, είναι Κεφαλονιά. Άμα φάνει Κέρκυρα, φάνει Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Και να έχει και καλές κριτικές τώρα, γιατί υπάρχει και το site των κριτικών. Που γράφει την κριτική του και τις εντυπώσεις του. Μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.
1: Δεν πιστεύω ότι η Κεφαλονιά υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Όλες οι επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς, το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι αξιόλογες επιχειρήσεις που σέβονται το πελάτη. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις προφανώς, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά σε γενική εικόνα του νησιού δεν πιστεύω ότι αυτό υστερούμε. Ούτε στο θέμα των ξενοδοχείων, ούτε στο θέμα της εστίασης. Ούτε γενικά στην εξυπηρέτηση.
0: Δηλαδή, από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, βλέπετε ότι μόνο λίγα πρόσωπα δημιουργούν το πρόβλημα, έτσι. Γενικά,
1: είναι
0: καλές εντυπώσεις. Ναι, αλλά αυτούς δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε για να μην χαλάνε την εικόνα, τη γενική. Δεν πρέπει αυτούς να τους βάλουμε σε μια σειρά, να τους πούμε τι κάνεις εδώ πέρα.
1: Σίγουρα, η κοινωνία, σίγουρα πιστεύω ότι αυτό σε βάθος χρόνου θα είναι αναπόφευκτο για αυτό.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν οι φορείς, υπάρχει το επιμελητήριο, υπάρχουν οι εμπορικοί σύλλογοι, υπάρχουν η Ένωση δική σας των ξενοδόχων που μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι κάποιους
1: ανθρώπους. Δεν είμαστε
0: ανταγωνιστές. Ναι, αλλά υποδείξεις μπορείτε να κάνετε όμως. Υποδείξεις μπορείτε να κάνετε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Πρόσφατα ακούσαμε και τον Brad Name τώρα και μάλιστα σήμερα είχε και συνέντευξη τύπου ο κύριος Γαλιατσάτος μαζί με τον κύριο Τιμοθεάτο και τον κύριο Γαλιατσάτο τον Σπύρο, δύο έμπειρους ανθρώπους του τουρισμού, και φυσικά ακούστηκε ότι δεν σας καλούνε και στις εκθέσεις και σε κάποια θέματα που αφορούν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με την περιφέρεια? Τι σημαίνει εδώ, κύριε το Δρακάτε?
1: Κοιτάξτε, γενικά τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι η περιφέρεια κινείται σε δύο γραμμές.
0: Ναι, έχετε δικαίωμα όμως να το κάνει αυτό, δεν έχει. Ή είναι περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ή δεν είναι, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: να πάμε στην Πάτρα να τελειώσει η ιστορία.
1: Αυτό είναι στην κρίση του κόσμου. Είναι στην κρίση του κόσμου.
0: Όταν θα έρθουν οι ιδέες των εκλογών, λέτε.
1: Ακριβώς, και επιλέγουμε να κυβερνούνται.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τα πέντε χρόνια, αν πάνε χαμένα, είναι εις βάρος μας, έτσι. Και εις βάρος των εισόδων, αυτό που είπε ο κ. Γαλιατσάτος, ο Σπύρος. Ότι τα έσοδα είναι μείον, οι τουρίστες μένουν πολύ, αλλά τα έσοδα είναι μείον. Εσείς πώς το βλέπετε, είναι σωστό?
1: Αυτό συμφωνώ και εγώ, ότι υπάρχουμε σε αυτό το τελευταίο.
0: Γιατί υπάρχουν κάτι εραστές οι οποίοι λένε, σας φέραμε, σας φέραμε.
1: Ναι. Έχουμε μεγαλύτερη ροή επισκεφτών, αλλά το κατακεφαλήν εισόδημα μειώνεται.
0: Υπάρχουν κάτι όμως κάποια παπαγαλάκια που λένε, τι φωνάζουν, λέει, αφού φέραμε κόσμο, φέραμε κουραζιερόπλια, φέραμε και εντάξει, από τη στιγμή που βλέπουμε τουρίστες, σου λέει, οικονομήσανε. Έτσι θεωρούνε.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος τους φέρνει. Okay, είμαστε λίγο σε αυτό. Δεν τραβάμε κανένα στο αυτή και φέρνει το κουραζιερόπλιο. Είναι μεθοδοδομένες
0: οι πρακτικές
1: για να έρθουν κουραζιερόπλες.
0: Για να έρθει όμως και τον χρόνο πρέπει να είμαστε και εντάξει εμείς. Να μην έχουμε σκοκέρδια, να έχουμε καλή συμπεριφορά, να είμαστε εντάξει στην εικόνα μας και όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως. Τώρα ξεκινάμε με εκθέσεις. Η πρώτη έκθεση είναι η World Travel Market, η πρόσφατη, το Μάρτιο δηλαδή, έτσι.
1: Η World Travel Market είναι τώρα στην Αγγλία τον Νοέμβρη.
0: Α, τον Νοέμβρη. Μάλιστα.
1: Ναι, για το Μπένεθο είναι το Μάρτιο.
0: Ναι, είναι του Βερολίνου η τελευταία, νομίζω είναι εκείνη. Αλλά η World Travel Market νομίζω είναι και πιο σημαντική, που εκεί θα δούμε και την εικόνα του ενδιαφέροντος.
1: Την τάση, το ενδιαφέρον ναι.
0: Που για να σας πω κάτι, αυτό που είπε ο κ. Γαλιατσάτος, ότι θα μπερδευτούν με το θέμα του Odyssey Island. Γιατί η Ionia Island το ξέρουν οι tour operator και έτσι το πουλάνε το πακέτο. Τι θα γίνει εδώ πέρα, πώς το βλέπετε, δεν θα γίνει μπέρδεμα?
1: Κοιτάξτε, γενικά συμφωνώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον όρο Ιθάκη, Οδυσσέας κτλ. Και όλο το σύμπλεγμα που περιλαμβάνει αυτό.
0: Σαν Ιθάκη όμως, όχι σαν Ιωνισιά, έτσι.
1: Σαν Ιθάκη και σαν Ιόνια νησιά. Γιατί όταν για να πάει κάποιος στην Ιθάκη πρέπει να περάσει από την Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μια συνοχή σε
0: όλα. Η Κέρκυρα, τι δουλειά έχει με την νησιά, η Κέρκυρα?
1: Τώρα το συγκεκριμένο, εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος. Και θα το δούμε στην πράξη αυτό.
0: Ναι, αλλά το ξέρετε ότι παραγγείλαν τα έντυπα, έτσι. 17.000.
1: Άμα πάμε να δούμε έντυπα που υπάρχουν. Που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ, ποτέ.
0: Α, καλά, ναι. Έχω δει και έντυπα που είναι με υπογραφή του νομάρχη του κ. Γεωργάτου, που τα δίνανε πρόσφατα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν έντυπα να δώσουν. Συμβαίνουν αυτά. Τα έχουμε ζήσει αυτά, κύριε Δούδρα.
1: Ακριβώς,
0: δεν ξέρω, εντάξει. Έλεος, δηλαδή, εντάξει. Αυτό το έντυπο. Καταρχάς, έντυπο τώρα δεν παίρνει κανένας, απολύτως. Γιατί όλα είναι στο κινητό του. Όλα είναι στο κινητό του. Δεν χρειάζεται έντυπο. Δηλαδή χαμένα λεφτά είναι. Αυτό είναι η ιστορία. Μέχρι σήμερα είσαστε ευχαριστημένος από την κίνηση του τουρισμού στην Κεφαλονιά και γενικά και την εμπορική κίνηση, όχι μόνο την κίνηση σαν ποσότητα, αλλά και εμπορικά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε πολύ δυνατά η σεζόν. Εντάξει, Ιούλιο-Αύγουστο κορυφώθηκε. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως μπορούμε να πάμε πολύ παραπάνω. Αξίζει το νησί πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε. Οι εξελίξεις τρέχουν και αν μείνουμε στάσιμοι, που εγώ βλέπω ότι μένουμε στάσιμοι τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός κάποια στιγμή θα μας τελειώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαμε καλά, αλλά μπορούμε πολύ περισσότερα. Η Παυμία αξίζει πολύ περισσότερα. Αξίζει να έχει μια άλλη θέση στο τουρισμό της Ελλάδας και στον παγκόσμιο τουρισμό. Είτε αυτό είναι Γιώτινγκ, είτε αυτό είναι ο κόσμος που κοιτάει τα κουραζιρόπλια, είτε είναι οι επιβάτες των πακέτων, είτε με τις ελεύθερες πτήσεις που όσο πάνε και τελειώνουν. Αξίζουν πολύ περισσότερα και θα πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό στο μέλλον. Και σαν προορισμός και για εμάς εδώ που επιχειρούμε στο νησί μας, που επιλέξαμε να επιχειρούμε στο νησί μας, για να υπάρχει μια ευημερία.
0: Καταλαβαίνω. Τι άλλο έχετε να μας ενημερώσετε, κύριε Θόντωρα Κατέ?
1: Τι θα δηλαδή άκουσε.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, για του χρόνου είσαστε αισιόδοξοι, σε αυτό με ενδιαφέρει να ρωτήσω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να γίνουν κάποιες ενέργειες, να τονωθεί λίγο το ξεκίνημα της σεζόν. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, να τονίσουμε πάλι τα άκρα, γιατί έχουμε χάσει από το 19 και μετά έχουμε χάσει τα άκρα και τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο. Απρίλης πλέον για μένα δεν είναι καν τουριστικός μήνας, ενώ μια τετραετία είχε ξεκινήσει να υπάρχει τουριστικά, ειδικά για το πόλι που εκπροσωπώ εγώ, το Αργοστόλι, που το βλέπαμε πάρα πολύ αυτό.
0: Αυτό που οφείλεται.
1: Αυτό που οφείλεται. Αυτό δεν είναι, πάρα πολύ λόγοι, πιστεύω, δεν είναι μόνο ένα. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο μηχανιστή. Είναι η προβολή που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τονωθεί λίγο τους μήνες στα άκρα. Αλλά για να τονώσουμε την προβολή στα άκρα θα πρέπει η διαφήμιση και όλα αυτά να γίνεται τώρα, να ξεκινάει.
0: Αρχίσει από τώρα δηλαδή, έτσι.
1: Τον Οκτώβριο που τελειώνουμε να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε το πλάνο έτοιμο για τον επόμενο χρόνο. Έτσι θα γεμίσουμε τα άκρα, έτσι θα επεκτείνουμε τη σεζόν. Τώρα αν ξεκινάμε το Μάρτιο να λέμε τι θα κάνουμε για τον Ιούνιο, δεν έχει νόημα, έχει το αεροπλάνο έχει πετάξει.
0: Αυτές τώρα οι κινήσεις που γίνονται για Γαλλία, για Ινδία, για Ιαπωνία, για Κίνα, βλέπετε ότι αυτές μπορούν να αποδώσουν ψημί που δεν υπάρχει αεροπλάνο και δεν υπάρχει και αυτή η βάση που πρέπει να έχουμε?
1: Το θέμα είναι ότι όταν ό,τι γίνεται πρέπει να έχει μια συνοχή και πρέπει αυτό να το ακολουθούμε.
0: Ναι, πράγμα που δεν υπάρχει.
1: Θέλουμε να επενδύσουμε στην Ινδία. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3 πράγματα. Το να κάνουμε απλά ταξίδια ή να φέρνουμε κάποιους για να λέμε ότι κάναμε, δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Πρέπει να υπάρχει.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε μια στρατηγική. Ακριβώς.
0: Να υπάρχει υποδομή.
1: Η Ινδία σίγουρα είναι μια τεράστια αγορά.
0: Ναι.
1: Είναι μια αγορά που θα μπορούσε η Κεφαλονιά να την εξυπηρετήσει. Αλλά πρέπει να έχουμε μια συνοχή. Όχι απλά να ξεκινάμε κάτι και να ξεκινάμε μετά.
0: Πράγμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το βλέπετε έτσι?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, όχι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Και δεν είναι τσάμπα λεφτά δηλαδή που ξοδεύουμε, αυτά?
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω. Άρα πρέπει δηλαδή να καθίσουμε στο τραπέζι και να προγραμματίσουμε και να πούμε ποια μέρη είναι αυτά τα οποία θα ωφελήσουν τον τόπο μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κινήσεις ανάλογες. Αυτό μου λέτε, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Εγώ επειδή έχω σε εγώ και μια παράταξη, τους αετούς για το Δήμαρχο Αργοστολίου, εμείς αυτό το κάνουμε ήδη. Δύο χρόνια πριν τις εκλογές έχουμε ορίσει μια γραμμή στην οποία θα θελήσουμε μετά να κινηθούμε. Όχι να ξεκινάμε, όπως είπα πριν, το Μάρτιο, γιατί τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω ότι...
1: Θα υπάρχει μια ροή συνεχόμενη. Θα έχουμε κάποιους στόχους, έχουμε μια βάση, έχουμε τα στελέχη, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο.
0: Και νομίζω ότι πρέπει και τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση. Το βασικότερο,
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί εντάξει, το να κάτσει ένας άνθρωπος ανίδιος σε μια θέση την οποία δεν ξέρει, δεν μπορεί να αποδώσει.
1: Ας κάτσει, εγώ θα σου πω μια κουβέντα, ας κάτσει, αλλά τουλάχιστον να ακούει.
0: Να ακούει. Το κακό είναι...
1: Δεν
0: ακούνε, αυτό είναι η ουσία.
1: Ας ακούει, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, κανείς δεν είναι γκουρού, κανείς δεν είναι τίποτα. Όποιος είναι, όποιος κάθεται, είτε αυτός είναι ο κύψη, α, δεν με νοιάζει ποιος είναι, ας ακούει.
0: Ναι.
1: Γιατί, πώς το λένε, αν θες να πας λίγο πιο μακριά στη ζωή σου, πρέπει να συνεργάζεσαι, πρέπει να ακούς.
0: Και εδώ τώρα, Κατέμ, βλέπετε τον, μέχρι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβρη, θα είναι η κατάσταση όπως είναι και σήμερα ή θα είναι λιγότεροι τουρίστες?
1: Θα είναι λιγότεροι, προφανώς θα είναι λιγότεροι. Θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις από σε 10 μέρες
0: θα κλείσουν, έτσι. Θα κλείσουν.
1: Θα έχουν τελειώσει περισσότερες πτήσεις. Θα έχουν τερματίσει το πρόγραμμά τους.
0: Τα μεγάλα ξενοδοχεία δηλαδή θα κλείσουν.
1: Και είναι λογικό και αναμενόμενο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το Airbnb έχει επηρεάσει τον τουρισμό στην Κεφαλονιά?
1: Το Airbnb σίγουρα έχει επηρεάσει τον τουρισμό στην Κεφαλονιά. Όπως επίσης έχει επηρεάσει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο νησί. Όπως έχει επηρεάσει και την εικόνα που παρουσιάζει το νησί όλη την εποχή. Και εντάξει, εμείς και σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο φωνάζουμε ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Τα μέτρα εξαγγείλονται συνέχεια, αλλά στην ουσία δεν εκτελούνται. Είδαμε στην Αθήνα δίπλα από νόμιμο ξενοδοχείο τι συνέβη στο Ψηρή, την πλάκα με συγχωρείτε, που πραγματικά αυτό ήταν μια διαφήμιση για την Ελλάδα. Ήταν διαφήμιση γιατί βγήκε κάποιος ιδιοκτήτης και έλεγε μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί.
0: Ήταν Airbnb, ήταν έτσι και
1: το. Ναι, Airbnb.
0: Μάλιστα η μηχανική είπαν ότι είχε κόψει και τις μεσαίες, τους μεσαίους διαχωρισμούς των ντούβλων, με αποτέλεσμα γι' αυτό έπεσε και η σκεπή.
1: Έτσι γίνεται σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται τροποποιήσεις, ίσα για να εξοικονομήσουμε λίγο περισσότερο χώρο, είτε για να εξυγχρονιστούμε. Δεν είναι μόνο.
0: Αυτά συντελούν στην επικαιρινότητα όμως.
1: Ναι. Η οικοδομία Αθηνών δεν θυμάμαι πόσες παραβάσεις τέτοιες είχε χαρακτηρίσει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Σε εσάς έρχονται και σας ελέγχουν από το κουμπί που λέμε του διακόπτη μέχρι τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν ελέγχονται, μπορείτε να μου πείτε? Πώς είναι δηλαδή ανεξέλεγκτοι και κάνουν ό,τι γουστάρουν και στο τέλος χαλάνε και την εικόνα?
1: Τι να πω, εγώ αυτή την κουβέντα την κάνουμε συνέχεια, τα έχουμε ξαναπεί. Εντάξει. Όσο κάποιοι τους εξυπηρετεί κάποια κατάσταση, θα συνεχίζουμε με αυτή την πορεία.
0: Είναι και θέματα εσόδων δηλαδή, έτσι?
1: Σίγουρα είναι θέμα εσόδων, θέμα εκλογικού δυναμικού.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Είναι και ψήφι.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ τώρα κάτι, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας εύχομαι του χρόνου να πάτε πάρα πολύ καλά και να καλύψετε όλες αυτές τις ζημιές τις οποίες είχατε, γιατί πραγματικά ναι μεν είχαμε τουρίστες, αλλά είχαμε και τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ όπως γνωρίζουμε, και δεν πάβει αυτός δυστυχώς, αντί να βελτιώνεται μεγαλώνει, και όλα αυτά συντελούν η ακρίβεια, η εσχοκέρδεια και οι πόλεμοι και όλα τα υπόλοιπα. Ο πόλεμος επηρέασε φέτος τον τουρισμό? Πώς τον είδατε?
1: Θεωρώ ότι δεν μας επηρέασε όπως φοβόμασταν αρχικά.
0: Ναι.
1: Δεν μας επηρέασε όπως φοβόμασταν αρχικά. Σίγουρα.
0: Απλώς η ακρίβεια μόνο επηρέασε, έτσι.
1: Η ακρίβεια, ακριβώς.
0: Αυτό όμως ήταν και ένα χτύπημα σε εσάς, γιατί αυξήθηκε.
1: Αν τα έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα ή θα τα δούμε τώρα που θα χειμωνιάσει.
0: Όταν κλείσουμε ταμείο που λέμε.
1: Ναι. Όχι, όταν θα χειμωνιάσει.
0: Ναι,
1: πώς θα είναι η κατάσταση το χειμώνα που έρχεται.
0: Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή
0: δύναμη στο όργανο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: να μειωθεί το πάρα πολύ. Και ο κύριος Πύρος Θεοτοκάτος σε άλλη συζήτηση που είχαμε κατηδίαν, έχουν εγκαταλείψει τον κοντιγυρί τομέα και συνάμα του δευτερογενή. Έχουμε μεταπηδήσει όλοι στην παροχή υπηρεσιών. Πώς περιμένετε να στηριχθεί ένα νησί όταν είμαστε όλοι δείτε στο δευτερογενή τομέα? Δεν μπορεί. Γι' αυτό και τα δείτε ότι με το που κλείσει η σεζόν θα κλείσουν και τα περισσότερα των κατασκευάτων. Και μετά θα διαμαρτύρονται οι πολίτες ότι είμαστε μόνο για τους τουρίστες. Αφού το νησί δυστυχώς δεν παράγει κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας τον έχουν καταστρέψει κυριολεκτικά με την απαγόρευση των ζώων να μην μπορέσουν ούτε καν να βγουν έξω να βοσκήσουν, παρόλο ότι δεν υπάρχουν ασθένειες. Οι κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Και αν χτυπήσουμε πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα και πάμε μόνο να πάμε στον τουρισμό, δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί θα δουλεύουμε τρεις μήνες και μετά τι θα κάνουμε. Ήδη βλέπετε ότι οι σκέψεις ακόμη και για το επίδομα της ανεργίας λένε να μην το δίνουν όλο τον χρόνο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μόνο τουριστικά, τι θα κάνουν τον υπόλοιπο χρόνο, θα πεθαίνουν της πείνας, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Να ξεκινήσουμε βασικά. Όσον αφορά το πρωτογενή τομέα και τις μετακινήσεις ζώων κτλ., θα έπρεπε η περιφέρεια να έχει απαιτήσει να αρθούν κάποια μέτρα. Είναι αδιανόητο μετά από τόσους μήνες και χωρίς να υπάρχει καμία συντοματολογία να υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις. Θα έπρεπε να τηρηθεί διαφορετικό πρωτόκολλο, ώστε να μπορούν ξανά ο κλάδος του αγροτικού τομέα να γίνει επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας.
1: Μα κύριε Στελάτε, για ποια περιφέρεια λέτε όταν αυτή τη στιγμή η περιφέρεια δεν καλεί τους εκπροσώπους του τουρισμού στις εκθέσεις και πάνε οι υπάλληλοι της περιφέρειας να εκπροσωπήσουν εσάς για τα συμφέροντά σας? Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα?
0: Εγώ τα αυτά, εγώ τα φωνάζω. Και για το χωροταξικό φώναξα και έγινε κακός και για το θαλάσσιο χωροταξικό φώναξα και έγινε κακός.
1: Θα τα πούμε παρακάτω.
0: Και για τον τουρισμό φώναξα και έγινε κακός.
1: Καλύτερα να γίνεται κακός παρά να τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή να σηκωθούν να φύγουν από τον τόπο μας. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω όμως κατά πόσο οι νέες και οι λυπείς συνάδελφοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει.
1: Όχι, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Ούτε δεν εφονοήσω κάτι, αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή επικρατεί μια τάση, ένα κίνημα το οποίο δεν βαριέσαι αδερφέ, αφού δεν μαγγίζει άμεσα, ας το δούμε στο μέλλον.
1: Ναι,
0: δεν βαριέσαι αδερφέ όμως, κοστίζει να ξέρετε, είτε άμεσα είτε έμεσα, σε όλο το φάσμα της οικονομίας μας. Και στην κοινωνική μας ζωή, αλλά και στο δυτικό μας επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να το εξετάσουμε με διαφορετικό τρόπο.
1: Στα 5,5 εκατομμύρια που έχει η Αθήνα, προσθέθηκε 1,5 εκατομμύριο ακόμη από την επαρχία και τα νησιά, το ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και πλέον ότι η Αθήνα, σαν προορισμός τουριστικός, παίρνει το 65% των επισκεπτών, των επίσημων επισκεπτών της Ελλάδος. Γι' αυτό και εκεί στα νησιά, στα άκρα που μιλάμε για τουριστική επιχειρηματικότητα, έχει διωγγωθεί. Δυστυχώς όλα

0: σημαντικότητα ως έχει και δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αν δεν κινηθεί, αν δεν σκουμπίσει από τον καναπέ το Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μπορεί να προσέλθει σε συνδικαλιστικά όργανα ή τέλος πάντων μέσω της δικής του γνώμης και άποψης στα κοινά, δεν αλλάζει κάτι. Γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές και να έχουμε 80% αποχή. Το διανοείς αυτό. Αυτό έγινε στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. 80% αποχή. Και συζητάμε τώρα γιατί έχουμε φτάσει στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει.
1: Ήρθαμε πρώτη στην εποχή, το ξέρετε.
0: Πρώτη στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το θέμα, ξέρετε τι σημαίνει όμως η εποχή, ότι κάποιοι κάνουν το σταυρό τους γιατί βγαίνουν με μικρότερα ποσοστά και μας διεκούν αυτή τη στιγμή. Και σηκώνει και το χέρι.
0: Μα αυτό γίνεται, το θέμα
1: και
0: είναι...
1: Και σηκώνει και το χέρι και λένε τι μιλάτε, αφού όλα καλά. Βγάζουν και ένα δελτίο τύπου για τον ενεργειών μου, τα έλυσα όλα και όλα καλά. Είδαμε πρόσφατα ανακοινώσεις για τον τουρισμό. Διαβάσατε τις ανακοινώσεις για τον τουρισμό, όλα καλά. Τι λέτε τώρα, τελείωσε λάθος Κουσάκης. Έτσι.
0: Είστε εσείς διοικούς αρχή. Σας έχει ψηφίσει, έχει στηρίξει μια ομάδα ανθρώπων. Είτε αυτό λέγεται πλειοψηφία, είτε λέγεται μειοψηφία. Είτε λέγεται η πλειοψηφία της μειοψηφίας όσον αφορά το εκλογικό σώμα που ψήφισε. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα βγάζετε παρόμοια ανακοινώσεις. Εξυπηρετήσατε κατά κάποιο τρόπο, όπως νομίζετε εσείς, το τόπο σας. Το κάνατε. Αυτό κάνουν και αυτοί, οποιοδήποτε αυτοί. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι περνάνε τα χρόνια, έργα υποδομής που έχουμε ανάγκη στους ανθρώπους δεν έχουμε δει. Εγώ θα πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να το ακούσουν όλοι. Από το 2008, εντάξει, αν πούμε 8, αν πούμε 9, από το 2009 μέχρι και σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες βάζουν συνεχώς πλάτη. Μέτρα στήριξης τύπου 5% μείωση στα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά την προκαταβολή φόρου είναι παγώνα όλο στον ωκεανό, στον πλανήτη ολόκληρο. Πρώτον. Δεύτερον, το 2009 μέχρι το 2013 η Ελλάδα έχασε το 30% το ΕΠ της. Εάν συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις, όχι μόνο τουριστικές, θα πάνε σιγά σιγά όχι για συρρήκνωση, για κλείσιμο. Και δυστυχώς, αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι το εξής. Ότι οι επιχειρήσεις από 0 έως 10 άτομα, από 0 σημαίνει ότι είσαι αυτοαπασχολούμενος, έως 10 άτομα αποτελούν λίγο κάτι παραπάνω από το 96% όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Και συνάμα, αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους από τους 4.400 που έχουμε σαν χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουμε τι θέλουμε. Συζητάμε για δημογραφικό, δεν βλέπω λύσεις ουσιαστικές. Συζητάμε όσον αφορά για να κάνουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη μέσω φόρων δεν βλέπω πώς μπορεί να έρθει. Όταν εγώ δίνω 80% καταβολή φόρου σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για του χρόνου, την ίδια ώρα και στιγμή που δεν ξέρω ότι μπορεί να μου ξημερώσει, είναι σαν να παίζω τζόκερ. Συγγνώμη, αλλά οι επιχειρήσεις δεν πάνε να παίζουμε παίζοντας τζόκερ. Πάνε βάσει ενός οργανογράμματος, ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ενός πλάνου ανάπτυξης, μια επένδυση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αυτά δεν τα βλέπω εγώ να γίνεται.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Πώς θα κάνουμε παιδιά, πώς θα κρατήσουμε κόσμο, πώς θα πηγαίνουν να πάνε να σπουδάσουν. Ξέρετε τι μου λέγανε περισσότεροι. Ελευθερία δεν μας στέλνουν τα παιδιά μου και τα δύο και τα τρία να πάνε να σπουδάσουν.
1: Δεν τα στέλνουν. Δεν τα στέλνουν. Μου το έχουν πει και εμένα οι γονείς. Δεν αντέχω σάγκη να στείλω το παιδί μου. Γιατί έχω δύο παιδιά που πρέπει να πάνε
0: να σπουδάσουν.
1: Και στέλνουν ένα από τα δύο στέλνουν. Έτσι.
0: Τέχνε 4 ενίκιο, άλλα 100 ευρώ όσον αφορά 10, πάμε στα 500. Δεν θέλει και 200 ευρώ όσον αφορά μεταφορικά και τα λοιπά, πάει 700. Δεν θέλει και άλλα 200-300 ευρώ για να φάει. Έτσι και στην αιστεία.
1: Ναι, και όταν παίρνει ένα χιλιάρικο πατέρα σου, πώς θα τα βγάλει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Κοιτάξτε, γίνεται, όλα γίνονται κύριε Στελάτε. Θα έρθουν οι fans και θα πάρουν τα σπίτια μας. Το ξέρουμε αυτό.
0: Μα...
1: Είναι και απλό.
0: Το κακό είναι
1: και ξέρετε, γιατί σας το είπα αυτό για να περάσω παρακάτω. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη, ο κύριος Μιχάλης Μαρκάτος, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς που είναι για τα φανς και τις τράπεζες, που έχουν καταθέσει το υπόμνημα στη Βουλή, βρίσκονται στη Βουλή αυτή τη στιγμή, τους δέχτηκαν όλα τα κόμματα πλην Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Πλην Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Γιατί οι κύριοι αυτοί δεν τους δέχονται? Γιατί χρωστάνε και αυτοί και πρέπει να είναι τα καλά παιδιά στις τράπεζες για να μην τους ζωρίσουν. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά. Και έχουμε μετά στη συνέχεια τώρα. Πάμε στο δεύτερο χτύπημα που τρώτε εσείς οι επαγγελματίες του τουρισμού, χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο.

0: Όταν αυτή τη στιγμή ο πατέρας σας και ο πατέρας μου μας άφησαν ένα οικόπεδο και μπορούσαμε να κάνουμε 5 δωμάτια και αυτή τη στιγμή με το χωροταξικό σου βγάζει μία άρτιο, μία οικοδομήσιμο ή ακόμη και όταν έχεις ένα οικιαζόμενο δωμάτιο σε δρόμο αγροτικό και τον οποίο τώρα δεν το χαρακτηρίζει ανεξάρτητα αν ο δήμαρχος έχει βάλει πίσω ή τσιμέντο και σου λέει ότι δεν μπορεί να βγάλεις περιβαλλοντική άδεια ούτε να κάνεις επέκταση, από εκεί πέρα πώς θα πάμε μπροστά? Αυτό το νησί μπορείτε να μου πείτε? Και θαλάσσιο πούμε, πάρκο μετά. 24 παραλίες. Θα τα πάμε ένα-ένα. 24 παραλίες καταστρέφονται κυριολεκτικά μόνο στην Κεφαλονιά. Ούτε μία η Κέρκυρα, ούτε μία η Λευκάδα, ούτε μία η Ζάκηθο. Γιατί? Γιατί στην Κέρκυρα θα κάνουν εξόρυξη πετρελαίων, γιατί στην Κεφαλονιά το ίδιο πράγμα θα κάνουν εξόρυξη πετρελαίων και μπορούν με το θαλάσσιο πάρκο που θα ψηφίσουν να κάνουν εξόρυξη πετρελαίων, αλλά δεν θα μπορούν οι τουρίστες να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Πάρτε τώρα στη σειρά και πέστε μου.
1: Όσον αφορά ένα, όσον αφορά τα εκτός πεδίου, το έχουμε πει πολλές φορές, για μην είναι λάθος, η κόφρα τα πλήρωνε 2 στρεμάτων.
0: Απαράδεκτο, όχι λάθος, απαράδεκτο.
1: Είναι λάθος, το ίδιο.
0: Το λένε όλοι οι μηχανικοί, το λένε οι μηχανικοί, το λέει το ΤΕΕ, το λένε οι πάντες.
1: Όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους, έπρεπε αν μη τι άλλο μέχρι και αγροτική δρόμη με το προεδρικό διάδρομο του 85 γιατί είναι μηχανικός, θα έπρεπε όλοι να είναι αγωνισμένοι.
0: Μα γι' αυτό σας το είπα, επειδή είσαστε καθένα αρμόδιος, γι' αυτό σας το είπα.
1: Δεύτερον, τα κάτω ψέματα, εάν αν πάμε τώρα την διαδικασία ότι δεν θα περάσει το 85 γροτικό διάδρομο του 85 ή του 81 και μείνουμε για το συγκεκρισμό της 1η-23, αρχίζει ένας κουκαιώνας. Ένας τεράστιος κουκαιώνας, το οποίο πραγματικά δεν θέλω ούτε καν να φανταστώ τι μπορεί να γίνει, για να σας πω τις συνέπειες, θα ακούσω πολύ κόσμο και δεν θέλω να το κάνω και δεν θέλω να δώσω τροφή σε κακόβουλους ανθρώπους.
0: Κύριε Στελάτε, μισό λεπτό, γιατί εδώ θα τρελαθώ πραγματικά, επειδή είσαι και μηχανικός. Είχε πει το κράτος, βγάρτε άδεια όταν έχετε ένα οικόπεδο για να το γλιτώσετε και να μπορέσετε μετά να το χτίσετε. Και τώρα έρχεται η πολεοδομία αυτή τη στιγμή, σου λέει δεν μπορεί να χτίσεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα εφόσον το ίδιο το κράτος με τον νόμο που βγάζει σου λέει είσαι κατοχυρωμένος? Και τώρα μου λένε οι μηχανικοί, έρχονται λέει οι πελάτες μας και μας βρίζουν και έχουν το και δίκιο γιατί δεν μπορούν να χτίσουν. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, μπορείτε να μου πείτε? Ήδη έφτασε να πάει και ο βουλευτής και ο δήμαρχος που είναι και προστάμενος πολεοδομίας επάνω στον υπουργό και είπε ότι ορισμένα νησιά δεν βγάζουν άδειες. Για ποιο λόγο η Κεφαλονιά δηλαδή δεν βγάζει άδειες?
1: Μάλιστα διάβασα την ανακοίνωση, επέτρεξε τον Παλάκη υπουργός στις πολεοδομίες ότι θα έπρεπε...
0: Ναι, φταίνουν οι πολεοδομίες, έτσι. Οι πολεοδομίες δεν παίρνουν εντολή από το Υπουργείο και από τον προϊσταμενό τους, από πού τον παίρνουν, από μένα? Τι φταίνουν οι υπάλληλοι που τα βγάζουν με τους υπαλλήλους?
1: Εγώ δεν θέλω να καταλήξω εκεί, εγώ θέλω να καταλήξω το εξής, ότι οι πολεοδομίες είναι τα εκτελεστικά όργανα της δημόσιας διοίκησης.
0: Μπράβο.
1: Εάν πούμε αυτή τη στιγμή τώρα ότι για το χύψη λόγο δεν αναγνωρίζεται η δημοτική δρόμη, η αγροτική δρόμη μάλλον, βάσει του προδικού διατάμενου του 85 ή του 81 και πάμε στους προϊστάμενους του κυρίου του 23, αρχίζει ένα κυκαιώνας, ένα φαρμαγεδόν, τον οποίο δεν θέλω ούτε καν να διανοηθώ, γιατί μπορεί να υπάρξουν κακόβουλοι άνθρωποι και να χτίσουν έναν, τι να σας πω τώρα, ένα άνευ προηγουμένου καταστροφικό, τι να πω τώρα, δεν θέλω να το πω, δεν το προσπαθώ να το πω και κομψά για να μην μισώ εντυπώσεις.
0: Ναι, εγώ που έχω δώσει στο Στελάτο, εγώ που έχω... Ναι, εγώ που έχω δώσει στο Στελάτο, ναι, ακούστε να δείτε όμως κύριε Στελάτε, εγώ που σας έχω δώσει λεφτά και μου βγάλετε την άδεια και έχω λεφτά τώρα αυτή τη στιγμή και σου λέω προχώρα να χτίσω και μου λες δεν μου δίνουν άδεια. Τι θα κάνει ο Στελάτος, πώς θα με αντιμετωπίσει εμένα?
1: Εγώ σαν οντότητα, σαν προσωπική οντότητα δεν μπορώ να αντιμετωπίσω γιατί και εγώ εστελώ
0: συναντήσω. Ναι, αλλά ο νόμος δεν λέει, ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που έχω βγάλει άδεια προχωράω. Έτσι δεν λέει ο νόμος.
1: Ο μηχανικός είναι ο κύριος υπεύθυνος όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης του, όχι ανάθεσης, εκτέλεσης του έργου, εφόσον πάρει την έγκριση που είναι και η πολεοδομία. Αν και η πολεοδομία δεν δίνει την έγκριση, πώς θα προχωρήσουμε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: αλλά γιατί όμως ορισμένες πολεοδομίες όπως είπε ο υπουργός και όχι όλες? Εδώ είναι η ουσία. Και εκθέτει ο συμπαγγελής μετά.
1: Θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να προχωρήσουν γιατί θεωρούν ότι η ερμηνεία του νόμου δεν χωρεί αφησημίες ή αφησβητήσεις.
0: Ναι, και ο προϊστάμενος που είναι ο δήμαρχος γιατί δεν προχωράει να δώσει εντολή στην πολεοδομία να της πει προχωρήστε?
1: Γιατί μπορεί και αυτός ο ίδιος να έχει κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την ερμηνεία του νόμου.
0: Ναι, αλλά κάποιοι όμως πώς πήραν άδεια? Εδώ είναι η ουσία. 70 πήραν άδεια, οι υπόλοιποι δεν παίρνουν. Αυτά, εγώ δεν τα λέω, τα λέει το ΤΕΕ αυτά, έτσι. Τα λέει το ΤΕΕ αυτά, δεν τα λέω εγώ. Το ΤΕΕ τα έχει βγάλει σαν ανακοίνωση.
1: Συμφωνώ με, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Ο σύλλογός σας είναι. Εντάξει, εμείς και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλιο, στη Μάντρα. Και μου λέει, τι είναι αυτά που κάνετε στην Κεφαλονιά. Λέω, εμείς θα κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μου λέει, γιατί δεν προχωράει ο Δήμαρχος να δώσει εντολή να εκτελεστεί ο νόμος αυτός ο οποίος ισχύει. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι για να πήγαν και ο βουλευτής και ο Δήμαρχος στην υπηρεσία υφυπουργό, προφανώς υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά την εντολή.
0: Και τι είπε ο υφυπουργός, το διαβάσατε.
1: Το διάβασα, φυσικά και το διάβασα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, εντάξει,
0: άρα εγώ δεν πρέπει να προχωρήσω την αδειά μου.
1: Εάν θεωρούν τα εκτελεστικά όργανα ότι δεν μπορούν να την προχωρήσουν, να κάνουν ένα δημόσιο υπόλοιπο, μια δημόσια επιστολή, να γνωρίζουμε και εμείς τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα να κάνουμε κατηγορία συζητήσεις ή να προχωράνε φήμες των φημών, αυτό δεν έχει καμία ουσία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί ο υφυπουργός όμως να εκθέτει τον υπάλληλο, από τη στιγμή που υπάρχει προϊστάμενο στον υπάλληλο, εντάξει, και του λέει τον προϊσταμένο ίδια υφυπουργός προχώρα, είσαι νόμιμος. Να σηκώνεται πάρα πολύ.
1: Και σε πάρουν και τα νομικά τμήματα, κύριε
0: Ούλου. Τα ξέρω, κύριε Σαλαμπούλου.
1: Για να επιλύουν τις αρμόδιες εστάσεις.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, αυτή την ιστορία στην Ελλάδα ότι δεν είναι ο στελάτος αρμόδιος, είναι ο σάκης αρμόδιος ή αναρμόδιος, το είδαμε και με τα άλογα,
1: τα περιβόητα, έτσι.
0: Το είδαμε και με τα άλογα, που σκοτώνεται κόσμος με τα άλογα και είναι μέσα στον δρόμο αυτή τη στιγμή, εγκαταλελειμμένα 100 άλογα. Επειδή λέμε για αρμοδιότητα,
1: σας πω. Είναι μια ιστορία η οποία θα εγκαιρονίζεται, γιατί δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θέλει να πάρει την πολιτική ευθύνη και την πολιτική, να κάνει την πολιτική βούληση, όταν θέλει να δοθεί μια οριστική λύση.
0: Γιατί παλιά η κυρία Κατσούνη τα είχε τα άλογα στον ένο και τα έθρεφε και τους έδινε και νερό και δεν είχαν κατέβει κάτω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ήταν και το έκανε, ήθελε να δώσει λύση και το δει και την έδωσε.
0: Μπράβο. Άρα δεν θέλουμε. Έτσι, ξεκάθαρα. Για να τα λέμε όλα. Πάμε τώρα στο θαλάσσιο πάρκο.
1: Δεν θέλουν, δεν μπορούν να πούνε δημοσίως τι γίνεται.
0: Πάμε στο θαλάσσιο πάρκο. Τι θα γίνει, πού θα κάνουν μπάνιο οι τουρίστες που θα νοικιάζετε τα δωμάτια σας, μπορείτε να μου πείτε.
1: Τώρα έχω δει ολόκληρο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το θαλάσσιο πάρκο, με λίγα λόγια. Τα οποία πραγματικά τι να σας πω. Αρχίζει και...
0: Πρέπει να το κλείσουμε το νησί. Με αυτό ακριβώς το χωροταξικό πάρκο, αν το θαλάσσιο πάρκο, αν το περάσουνε, εκτός του χωροταξικού που αυτό είναι άλλη ιστορία, εκείνο καταστρέφει όλη την ανάπτυξη, παρά μόνο τους εφηκάδες που θα πάρουν τα οικόπεδα έναντι πινακίου φακής και θα κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Αν θέλετε 10 τρέμα με το 12 ή 15 που απαιτούνται για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα, δεν χτίσει απλά τα πράγματα.
0: Ναι, θα έρχομαι εγώ, θα σου πω στελάτε μου, έχεις ένα οικοπεδάκι, δώσε μου το, πάρει 500 ευρώ και εντάξει. Και θα κάνω εγώ 10 στρέμματα οικόπεδο και θα κάνω μια μεγάλη μονάδα. Τα ξέρουμε αυτά τι θα γίνει.
1: Οι συνενώσεις είναι σε δεσμές χωρίς απογορευτικές, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Δεν μπορεί να κάνει συνένωση οικοπαίδων.
1: Υποπροϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά όταν τα πουλήσουν οι ιδιοκτήτες σε έναν, δεν μπορεί ο ένας που θα είναι ιδιοκτήτης να φτιάξει τη μονάδα. Μπορεί.
1: Μπορεί, αλλά είναι ανάλογα και τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, στην Ελλάδα όμως οι μεγάλες μονάδες γίνονται. Κύριε Στελαντέ, στην Ελλάδα μόνο οι μεγάλες μονάδες γίνονται. Είδατε και ότι οι εταιρείες στην Κέρκυρα έχουν πάρει ξενοδοχεία, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε και δεν τα πήραν τυχαία. Οι εταιρείες.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Α, μπράβο. Οι εταιρείες.
1: Ο λόγος που ξεκίνησα να λέω πριν τις επιχειρήσεις από μόλις 10 άτομα, δηλαδή από τους απασχολούμενους μέχρι και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα, είναι αυτός. Ότι θεωρούν ότι οι μικρές επιχειρήσεις κάνουν ζημία στην οικονομία γιατί δεν μπορούν να κάνουν οικονομική μετέπειση. Άρα προσπαθούν να συγκροτηθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν μόνο οι μεγάλες.
0: Ναι, αυτό μου
1: είναι λάθος, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις που σας είπα νωρίτερα προσφέρουν περίπου στο ΑΕΠ περίπου 31-33%. Το οποίο αν το πάρουμε και στατιστικά σε κάποιοι που υπολογίζουν μέσα και την αδύνατη οικονομία, μπορεί να είναι και 40-50%. Δηλαδή είναι τεράστια τα νούμερα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και μου το είπε και ο κ. Σατσάρος αυτή τη στιγμή, αλλά ο σκοπός που είπε και ο κ. Σατσάρος είναι να εμφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις και να δουλέψουν οι μεγάλες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Το βλέπουμε από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, από τις αλυσίδες των καταστημάτων που ανοίγουν η μία μετά την άλλη και στην Κεφαλονιά και που θα εμφανιστούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και το βλέπουμε κάθε μέρα που κλείνει μία μετά την άλλη. Είσαστε και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο είναι το μέλλον της Κεφαλονιάς. Έχουμε υπολογίσει τι κάνουμε. Ή δεν έχουμε πάμε και όπου βρέξει και ό,τι συμβεί και όποιος οικονομήσει. Γιατί αν πάμε έτσι, τελείωσε το νησί. Για να είμαστε εξηγημένοι, μπορεί εμείς να μην ζούμε που τα λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα υπάρχουν στην ιστορία αυτά που είπαμε και θα μας βλαστημάνε τα παιδιά μας, αν μπορέσουν να κάτσουν εδώ, ότι τα έλεγε ο πατέρας μας, αλλά κανείς δεν τους άκουγε. Αυτό είναι η ουσία, κύριε Στελάτε. Ξεκάθαρα. Καταλάβατε, αυτή είναι η ουσία. Και ξέρετε γιατί σας το λέω. Πρόσφατα προέκυψε από την περιφέρεια η ονομασία νησιά του Οδυσσέα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Με συγχωρείτε, τι είναι αυτό το πράγμα? 17.000 έντυπα, 17.000 ευρώ τα έντυπα τα οποία στοιχίζουν και τα παρήγγειλε η περιφέρεια, χωρίς έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Και θα πηγαίνετε στη World Travel Market στο Λονδίνο. Οι tour operators ξέρουν ότι είναι Ionia Island, έτσι, έτσι λέγονται τα νησιά του Ιωνίου, και τώρα θα τους λέμε ότι είναι Odyssey Island, έτσι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Ακόμα
0: το brand name της Θάκης,
1: το brand name... Δηλαδή η κέφυρα φανερείται, δεν είναι νησί των Φράκων.
0: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Θα ξεχάσουμε και την ιστορία δηλαδή στο τέλος. Για να καταλάβουμε.
1: Τραγουδιστικές καταστάσεις.
0: Έτσι. Και είδαμε και το άλλο. Αυτό που μας δήλωσε ο κ. Γαλιστάτος προηγουμένως που έδωσε συνέντευξη, ο Θόδωρος, μαζί με τον κ. Σπύρο Γαλιστάτο και με τον κ. Τιμοθέατο, ότι 500.000 εστίχησαν για δύο χρόνια το φεστιβάλ της, των μουσικών που έγινε στην Κέρκυρα. Και δεν συμμετείχε η Κεφαλονιά, δεν συμμετείχε η Λευκάδα. Επί δύο χρόνια. Μας απαξίωσαν εμάς. Αλλά κατά τα άλλα χαλάσανε 500 χιλιάρικα. Χαλάσανε 500 χιλιάρικα από την αναπτυξιακή εταιρεία που είναι για τα Ιόνια νησιά, για τα έργα, για την ανάπτυξη. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε.
1: Μα αυτό σας είπα ότι εγώ το δημοσίευσα και δεν είναι κανένα να το δημοσιεύει.
0: Δεν μου το στείλατε.
1: Δηλαδή,
0: δεν μου το στείλατε, εγώ τα δημοσιεύω όλα, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν το έχω λάβει.
1: Όχι, και δεν τα στείλατε. Εσείς δεν το στείλατε.
0: Έτσι. Για να μην παρεξηγόμαστε κιόλας. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, με τον αφαίρεσαι. Σας... Δεν το
0: σας το λέω, γιατί εντάξει, εγώ ξέρετε δεν κολλώνω σε τίποτα, όλα στη φόρα και όλα στην αλήθεια. Για να καλύψω κανένα, όχι εδώ. Οπουδήποτε άλλο, εκτός από εδώ.
1: Άδικο, άδικο πρώτο όσον αφορά την ισότητα και την αναλογικότητα των νησιών, να μην προσκληθεί έστω μια φιλορμονική.
0: Μόνο αυτό.
1: Αν είναι κρατική δηλαδή του Δήμου, ή ιδιωτική.
0: Στο ταξίδι στη Γαλλία το ξέρετε ότι δεν καλέσανε τους εκπροσώπους του τουρισμού, τον κύριο Τιμοθεάτο και τους υπόλοιπους και πήγανε μόνο οι υπάλληλοι της περιφέρειας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει, μας θεωρούν ανάξιους και να δεν χρειάζεται να εκπροσωπήσει εκπροσώπηση.
0: Το 70%, το 70% που πάει στην Κέρκυρα και το 30% που μοιράζει στα υπόλοιπα νησιά το ξέρετε? Έτσι, α, μπράβο. Και μετά πώς περιμένουμε να δουλέψουμε και πώς περιμένουμε ανάπτυξη σε αυτό το νησί εδώ πέρα, για να καταλάβω.
1: Υπάρχουν δηλαδή νόμοι, θα θέλαμε να εφαρμόζονται οι νόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όπως για την καταμονή των κονδυλίων υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν πληθυσμιακά κριτήρια και. Δεν βλέπω να τηρούνται.
0: Το μόνο
1: έτσι,
0: που σας λέω...
1: Κανέναν να ξεκινάει αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Το μόνο που σας λέω είναι...
1: Δεν θέλω να ξεκινάει τη συζήτηση αυτή, ένα νησί το οποίο είναι ιστορικό όπως η Κεφαλονιά. Και να μην υπάρχει ένα σοβαρό έργο υποδομής.
0: Γιατί έχουν φτιαχτεί τα... Μισό λεπτό, έχουν φτιαχτεί τα έργα του Ιαννού. Τα έργα του Ιαννού φτιαχτήκανε, το ξέρετε ακόμη.
1: Μα γιατί αυτοί μας θα τα κάνουν καλύτερα.
0: Το μουσείο το εγκαταλείψανε, χαθήκαν τα λεφτά και περιμένουμε τώρα από άλλη πηγή να συνεχίσουμε το μουσείο μας. Η απένταξη του έργου, του δρόμου που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά, Σάμι, Αγία Ευθυμία, το απεντάξανε και αυτό. Τι άλλο να πούμε?
1: Όλα τα έργα, εντάξει. Εγώ τα είχα πει, κύριε Βούτο, θυμάστε.
0: Το ξέρω πως θα έχετε πει, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω, κύριε Στελάτε.
1: Εγώ τα είχα πει δημόσια.
0: Για να τα ακούνε κάποια αυτιά, αλλά δυστυχώς τα αυτιά είναι κλειστά. Τα αυτιά είναι κλειστά.
1: Πάντως, σας λέω...
0: Σας λέω τώρα που πλησιάζουν και απόκριες, να πάρετε μια στολή σε ήχη, γιατί τώρα με την εξόρυξη των πετρελαίων που θα κάνουμε, θα έχουμε πολύ πετρέλαιο και έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη από τουρισμό, καταλάβατε. Θα καταστραφούν έτσι και όλες οι παραλίες μας και δεν θα έχουμε πρόβλημα κανένα.
1: Να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα.
0: Ποια μέτρα?
1: Τα οποία είναι από όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να μην έχουμε με τα γενέστερα, μελλοντικά, άμεσα προβλήματα.
0: Όχι μόνο θέμα πετρελαίου, είναι και θέμα αυτό που είπε ο κ. Τσελέτης, ότι δεν έχουν γίνει σεισμολογικές μελέτες το να σκάβεις το υπέδαφος και να δημιουργήσεις μια σεισμική δόνηση είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι.
1: Τα οποία είναι είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε εκείνη τη στιγμή, είτε μέσω μακροπρόθεσμα, ώστε να επεξεργαστούν όλοι οι κίνδυνοι.
0: Για να καταλάβετε πώς
1: είτε μιλάμε για σεισμολογικούς κινδύνους, είτε μιλάμε για οτιδήποτε.
0: Για να καταλάβετε πώς μας κοροϊδεύουν, όταν κάνουν σεισμολογικές έρευνες αυτά τα σκάφη που ψάχνουν για το πετρέλαιο, εξαφανίζονται όλα τα ψάρια, δελφίνια, τα πάντα όλα, λόγω του ήχου που παράγει. Λοιπόν, πού είναι η προστασία του θαλάσσιου πάρκου που θα κάνουν, για να μας πούνε.
1: Εκείνη για εθνικούς δημοσίους.
0: Έλα τώρα, γιατί μη μας περνάνε για ηθαγενείς, ούτε καθρεφτάκια εμείς θέλουμε να μας μοιράζουν. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που είπατε προηγουμένως, το 70-80% της αποχής μπορεί να σηκωθεί και να δώσει το μήνυμά του. Γιατί αν δεν το δώσει το μήνυμά του, θα τα λέμε συνέχεια, όσο ζούμε. Και όσο ζούμε θα τα λέμε. Αλλά μετά τα παιδιά μας τι θα κάνουν? Τα βλαστημάνε τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Αυτό θα κάνουν, κύριε Στελάτε, ξεκάθαρα. Και το νησί αυτή τη στιγμή, αντί να ανεβαίνει, είναι στάσιμο. Το έχουμε καταλάβει ή δεν το έχουμε καταλάβει? Και αυτόν τον δρόμο τον περιβόητο που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός Αργοστόλη Πόρο. Αυτόν τον δρόμο τον Αργοστόλη Πόρο που εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός, έχετε καταλάβει ότι μέσα στα χωριά δεν γίνεται παρέμβαση, που σημαίνει ότι η επικοινωνότητα είναι η ίδια ακριβώς. Τότε τι δρόμο φτιάνουνε?
1: Και εγώ το εμείς σαν σύλλογος, μια μου δώσει την ευκαιρία, το 2021-22, το 22 γενναρίου, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, κάποιο τώρα Μάρτιο-Μάιο, είχαμε ζητήσει στην περιφέρεια και στο βουλευτή τότε να μπουν ηλιακά προσθετικά διπλήκων υγείας κατά μήκος του άξονα πόρου Αργοστολίου και να μπουν και δύο χημικές τολέτες. Με τα χαρά σας είδαμε ότι μπήκαν κάποια ηλιακά φωτιστικά. Βέβαια,
0: τα φωτιστικά τα βάλε ο κύριος Κουρίς, δεν τα βάλε κανένας.
1: Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Με πρωτοβουλία του.
1: Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι, καλά, δεν είναι ακριβώς πρωτοβουλία, υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αυτός το έψαξε όμως και το έκανε.
1: Ωραία, να ολοκληρώσουμε λίγο τι θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, πέστε.
1: Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα που τοποθετήθηκαν, δεν ξέρω αν τα έχετε δει που έχουν τοποθετηθεί, που είναι έξω από τους οικισμούς.
0: Τα ηλιακά λέτε, τα ηλιακά.
1: Ναι, τα ηλιακά, τα ηλιακά. Εκεί πέρα που έχουν υποθεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διάνοιξη του δρόμου ούτε μία στενά εκατομμύρια.
0: Μα το είπα.
1: Εκτός θα μου πούνε ότι θα ξυλώσουν τα ηλιακά και θα τα ξαναβάλουν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, σας είπα. Στα Αργίνια, το σπίτι που είναι μέσα στη μέση του δρόμου, το έχουν κάνει απολωτρίωση να κόψουν αυτή την περιβόητη αυλή που είναι μέσα στον δρόμο? Όχι.
1: Μα μόνο αυτό είναι.
0: Τρία χρόνια εγώ επάλευα. Τρία χρόνια επάλευα για να ανάψουν τα φώτα στη διασταύρωση σκάλα σπόρου. Είχαν ανάψει, τώρα ανάψανε. Τρία χρόνια. Τι μου λέτε τώρα? Από εκεί πέρα, όλοι οι δρόμοι οι οποίοι θα είναι εκτός χωριών, όταν τους ανοίξουν, τι θα το κάνω εγώ που θα τρέχει με 100 το αυτοκίνητο και μόλις θα στο χωριό θα πέσει επάνω στα σπίτια? Και τα 60 γεφύρια που πρέπει να γίνουν για να γίνει ο δρόμος, πότε θα τα φτιάξουν? 60 γεφύρια θέλει. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε και μην έρθουν ξανά οι μαυρογιαλούροι τώρα εν ώψη εκλογών να μας πούνε και για παιδιά και για γεφύρια και για δρόμους και για όλα αυτά, γιατί ο δρόμος του Ιαννού από την Άσο μέχρι το Βισκάρδο είναι κρεμασμένοι όλες οι μπάρες, κρεμασμένες στον αέρα και ο δρόμος έχει πέσει ο μισός.
1: Γιατί πόρο σκάλα και πόρο σκάλα, τι γίνεται?
0: Εμένα τα λέτε. Λοιπόν,
1: ο
0: δρόμος της Άτρου φτιάχτηκε. Ο δρόμος της Άτρου.
1: Τίποτα δεν έχει γίνει, ούτε πρόκειται να γίνει.
0: Ακόμη, έτσι, ακόμη. Μπράβο τους. Ποιο την Άτρο. Ένα από τα πιο... Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Εγώ να τα πούμε απλά και λαϊκά. Δεν θέλουν να αναπτυχθεί ο πόρος. Δεν θέλουν. Δεν έχουν τους σκοπούς τους. Δεν έχει γίνει κανένα έργο παρέμβαση ουσία στον πόρο, ούτε πρόκειται να γίνει. Το λιμάνι δεν ολοκληρώθηκε παρόλο που ήταν έργο του υποχοδέ, για να γνωρίζουμε. Το master plan δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει εφαρμοστεί. Από όσο γνωρίζω εγώ, τμήμα του έχει εφαρμοστεί. Δεύτερον, ο δρόμος της Άντρου δεν έγινε. Ο μηχανικός τάφος προχωράει πολύ αργά. Ελπίζω να ολοκληρωθεί τουλάχιστον αυτός. Και από εκεί και πέρα, πείτε μου τι έχει γίνει το οποίο να δίνει στον πόρο πνοή. Έγινε πεθασχεδίου πόλεως? Όχι. Καλά. Πρόκειται να γίνει? Όχι.
0: Σας βάλανε πλάκες στην πλατεία. Σας βάλανε πλάκες στην πλατεία, ναι. Για να κάνουν την εκδήλωση.
1: Το κοινωνικό θέλει να
0: πείτε.
1: Το κοινωνικό, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εργασία.
0: Γιατί τη γέφυρα την ισιώσανε. Τη γέφυρα την νησιώσανε, τη γέφυρα. Έχουν βάλει δύο προβολή σε
1: πέρα. Θα τον γνωρίζω τον κύριο Εγώτο, καλύτερα ο μένα πρόσωπο από μένα.
0: Δύο προβολή δεν μπορούν να βάλουν εκεί στη γέφυρα για να υπάρχει και λίγο φωτισμός και να είναι και ωραίο αυτό το τοπίο το...
1: Υπάρχουν δύο προβολή, το κακό
0: είναι καμένοι. Είναι καμένοι. Μάλιστα. Ο ένας δεν πέφτει μέσα στα μάτια του οδηγού. Τόσο ωραία. Ξέρετε ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα και τα καταγράφω εγώ όπου και αν πηγαίνω και το φωνάζω μετά. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, το να τα λέμε και τα όταν να είναι κλειστά και να μην κοκκινίζει κανένας τους είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά εμείς θα τα λέμε.
1: Εδώ στο παραλιακό μέτωπο του πόρου που είναι 2,5 χιλιόμετρα και καλά δεν έχουμε φωτισμό. Όλοι ο οικισμός του πόρου έχει να φανταστωθεί επί εποχή Μάκης Μεταξά.
0: Μάλιστα.
1: Το διανοείστε.
0: Υπερηγόητη γέφυρα φτιάχτηκε.
1: Και δεν μπορούν να προσελκύσουν ούτε τα λεωφορεία, τα τουριστικά, αλλά το κυριότερο από όλα, γιατί υπάρχουν και μόνοι μου κάτι που ξεχνάμε, ούτε τα σχολικά λεωφορεία. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μέσα στη βροχή, στο κρύο και στα γυάλια, να πρέπει να κατεβαίνουν 500-600 μέτρα παρακάτω για τους πάτε λεωφορείο.
0: Ο περιβόητος περιφερειακός δρόμος που θα φτάσει μέχρι τη Σάμη έγινε. Κύριε Σελάτε, ξέρετε κάτι.
1: Μπορούν να το δουν τα ρηθέ κονά μου.
0: Ήμουν νιός και γέρασα. Και έχω εδώ και 40 χρόνια δηλώσεις αυτών των κυρίων που ήταν στην εξουσία και στην καρέκλα διαφόρων κομμάτων και πραγματικά αν τα γράψω σε ένα βιβλίο όλοι αυτοί πρέπει να ντρέπονται. Πραγματικά αυτά που έχουν πει, αυτά που έχουν τάξει και δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό λέω μόνο και λυπάμαι και ντρέπομαι, όχι τίποτα άλλο, γιατί αυτό το νησί, αυτό το Άγιο νησί που έχουμε μπορεί να αναπτυχθεί. Είπε ο κ. Ανδρεάδης, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους του τουρισμού και των ξενοδοχείων, ότι έχετε ένα διαμάντι και αυτό το διαμάντι πρέπει να το προσέξετε. Αλλά δυστυχώς το έχετε καταλήψει. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Μα δεν το έχουμε καταλήψει.
0: Ήρθε να κάνει τρεις μονάδες. Ήρθε να κάνει στην Κεφαρνιά τρεις μεγάλες μονάδες, έτσι των 200 δωματίων η κάθε μία. Του βγάλαν την Παναγία και το Χριστό, αφού έβγαλε χαρτιά, έβγαλε ιστορίες κτλ. Έφυγε, πήγε στην Κέρκυρα, πήρε τρία ξενοδοχεία παλιά, τα ανακαίνισε και έφερε 10.000 κόσμο παραπάνω. Ποιος έχασε, κύριε Στελάτε? Η Κεφαλονιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα δεν το ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε αυτό.
0: Εγώ τα ξέρω. Με τα άλογα τι θα κάνετε που σκοτώνετε ο κόσμος? Δεν πρέπει κάποια στιγμή...
1: Μπορούμε να τα κουμπίσουμε, μπορούμε να τα αγγίξουμε.
0: Είναι όλοι αναρμόδιοι. Όλοι αναρμόδιοι, όλοι. Μου είπε ο κύριος Κουρής ότι έστειλε, μου έδειξε το έγγραφο που έστειλε στο Υπουργείο και πραγματικά ήταν πολύ σκληρό και η απάντηση ήταν δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν μπορούμε να σου στείλουμε λεφτά. Πάρε απάντηση. Κατά τα άλλα υπάρχει άνθρωπος που χτύπησε πάθη τροχαίου και είναι στο κάτω με σπασμένα κόκαλα. Έτσι. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε. Φανταστείτε να σκοτωνόταν, γιατί δεν θα υπήρχε μετά αρμόδιος ούτε υπεύθυνος. Κανένας. Και το παιδί θα πήγαινε περπίσω και πατρίδος. Όπως πήγαν τα 9 παιδιά στον δρόμο Αγίας Ευθυμίας Σάμις. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή λυπάμαι, γιατί είσαστε επαγγελματίες και νέα παιδιά και έχετε μέλλον μπροστά σας και πραγματικά δεν θέλω να αναβέβαιω αυτό το μέλλον. Θέλω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας, εσείς να τα πάρετε και το μέλλον το δικό σας να το ορίσετε εσείς. Όχι αυτοί οι καρεκλοκένταυροι των 30 ετών που είναι οι άξιοι και οι ανάξιοι, για να μην τους πω κάτι χειρότερο. Καταλάβατε, και να σας υποτιμούν εσάς που ξέρετε 10 γλώσσες, που είσαστε επιστήμονες και αυτοί πάνε στις εκθέσεις και δεν ξέρουν ούτε εγγλέζικα να μιλήσουν. Και δεν τρέπονται και συνεχίζουν. Εμένα τα λέτε. Απλώς όπως σηκωθήκαμε για τα Τέμπη χωρίς σημαίες και χωρίς κόμματα, έτσι να σηκωθούμε αυτές τις στιγμές εκλογές και να δώσουμε το μέλλον στα παιδιά μας. Αυτό φωνάζω. Τίποτα άλλο. Άμα δεν το κάνουμε, τελειώσαμε. Είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι το μέλλον των παιδιών μας. Τελείωσε.
1: Από 18 ως 30, 27, 29, 30, όλοι λένε πως θα φύγουν από το νησί.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Κύριε Στελάτε, σας εύχομαι...
1: Γιατί έχουν βαρεθεί τις υποσχέσεις, τις δημόσιες δηλώσεις και όλοι και τα ίδια.
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη και στο τέλος της σεζόν θα τα ξαναπούμε πάλι να κάνουμε ένα απολογισμό. Αν και τα ίδια θα πούμε δηλαδή, δεν θα έχει διαφοροποιηθεί τίποτα, αλλά ίσως πες Κάτι να διορθώσουμε. Κάτι να διορθώσουμε. Έστω τόσο.
1: Μακάρι,
0: το
1: μακάρι.
0: Τόσο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Στελάτο. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στον Μπόρο. Τα προβλήματα, όπως βλέπετε, είναι παντού.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Δημοκρατία ομερτά για τις απειλές της Γκίλφορντ. Ο Ελεύθερος Τύπος, 2.112 προσλήψεις έως το τέλος του Οκτωβρίου. Εκλογές έρχονται. Ήρθατε τα νέα, προστριβές με γείτονες τέλος. Τρύπα ασφαλείας λόγω των Predator. Το μακιαλιό, ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Η εφημεταστία ψυχαλίζει. Η εσπρέσο, χάος πάνω από τον νεκρό μαζό. 300 πλασματοαφαιρέσεις το χρόνο. Και δεν ήξερε τίποτα ο ιατρικός σύλλογος. Ναι. Κατά τα άλλα ήταν μέτοχοι της εταιρείας. Ομάδα των συνταχτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Ήρθαμε τα καθημερινή, φίλε νέα έδρα της Μυκόνου. Ήρθαμε τα κόντρα και την Καριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Η σκαβή και οι δικηγόρες και η παιδιά. Ελάτε να δείτε, υπάρχει. Και να μας δώσει, λέει ο κ. Γεωργιάδης, το τιμολόγιο αυτό που ξέρει. Αλλά δεν ήταν λόγω ιατρού, ήταν λόγω πολιτικού χτυπήματος. Γιατί φοβόνται. Είχαμε τα Σταρ, το μαράζι που πήρε στον τάφο της. Ο Ριζοσπάστης, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Ήρθε τα λόγος, η νοσηλεύθρια εκάρφωσε τους γιατρούς. Η πολίτικα, το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ. 15 σώσεις για τον εφιάλτη της Αγγλίας. Το μανιφέστο, ξεχασμένοι στα κοντέινερς. Ήρθε τα voice όταν βγει το αφεντικό. Και το Αλέξης ή κανείς. Ο Εθνικός Κήρυξ, μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε τα Παγιωματινή, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρο μετανάστες. Η Ελεύθερη Ώρα, ζητείτε νέος Καποδίστριας. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Και πραξικόπημα Κίμπερλι. Και ο τοπάρχης δίνουν 2 εκατομμύρια ευρώ για χαρτιά υγείας και απορριπαντικά στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι κάνουν τα παιδιά. Άντε να μην το πω μεσημεριάτικα. 2 εκατομμύρια για χαρτί υγεία στη Βουλή, μάλιστα. Καλά τσιριλιό έχουνε. I love you. Πάμε. Πραγματικά είναι για γέλια. Όλα τα περίμενα να ακούσω 2 εκατομμύρια για χαρτί υγεία στη Βουλή. Το άκουσα και αυτό. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο live παράνοια για την Ελλαδάρα. Ο Σπόντα η άκρος ερωτική. Το φως χαλασμός κόσμου. Ο πρωταθλητής φωτιές ανάβει ο Σάλικας. Η αθλητική ώρα δεκάρα παντού. Το Μετρο Σπορτ, μια βαθιά υπόκληση. Είναι αυτεμπορική, πάμε στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Η Γενική Δημοπρασιών, η Αθήνα προσελκύει τα φανς. Η
ήχο, βαριές ενεργειακός χειμώνας, πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο και είναι την τσέπη μας. Ποιος θα μπορεί να πάρει πετρέλαιο, τι λέμε τώρα.

πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος, Μήλος με τον Τασούλα. Τον φέρνουν καπάτος, Μιχαλάτος, γιατί οι καρέκλες σου τρίζουν, λέει το πρωτοσέλιδο του Ημερήσιου. Κόντρα Νικόλα, ξενοφόντα στο διαδίκτυο για το προεδρικό διάταγμα. Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Ακούστε αυτό το όμορφο τραγουδάκι, σας το χαρίζω. 2 εκατομμύρια για χαρτιά υγείας στην Βουλή.

αυτά και για σήμερα, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε, χαλάει ο καιρός, ίσως βρέξει. Μειώνετε ταχύτητες μέσα στην πόλη, μόνο με 30 χιλιόμετρα και δίνετε προτεραιότητες στις διαβάσεις. Τώρα πότε θα φτιαχτεί το πεζοδρόμιο εδώ στο Φαραώ, είναι άλλος, ο Άγιος Γεράσιμος χέρι, που πρέπει να προφυλάσει τα παιδιά μας και το καλοκαίρι τους τουρίστες μας. Εις αύριο με υγεία, τη συνέντευξη του κ. Βαλιτσάτου θα την ακούσετε στο www.voutospress.gr και στο βίντεο που είναι στο YouTube στο Βούτος Διονύσιος. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εις αύριο με υγεία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατά τη γη με σεβασμό. Εσείς. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Let's get down to business.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

φωνοτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μ' άλλες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί σε πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.
1: Για

0: βρήκαμε. Πέρασε ο καιρός, φουρτούνες όταν ήρθανε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Για

Είσαι μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία.

0: Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να αγκαλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας, μα δεν είναι.

0: και σε θυμάμαι.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

σου θέλω να με και κάτω από το φεγγάρι θα ξημερώσουμε αγκαλιά. Είσαι το κάτι άλλο, γι' αυτό σ'

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή.

0: Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Τρέχεις το δικό σου δρόμο, αφήνω πίσω λάθη. Πίστεψέ με μόνο, αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρά είναι πρόσου. Τώρα θα γίνει το δικό σου, απλά στο είναι σου συγκεντρώσου. Κάποιος ακόμα.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάρε

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις κι εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι αν πάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα.

πως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί, με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, δεν λάμπει όπως εσύ.

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε που ένιωσα.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σένα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

κάτι που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα τα άστρα και

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: και περισσεύει.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με στα μάτια σε κοιτάω, σου λέω πως αγαπάω και εσύ δε με πιστεύεις. Σου λέω πως χώρια σου δε ζω, πως για σένα θα με δω, δεν το καταλαβαίνεις. Μου λες πως χόρτασες τα λόγια, πως πήρες στεναχώρια και πως το έχεις πληρώσει. Μου λες δε θέλεις να μιλάω, να λέω

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Sonia Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα